0: Και έτσι θα είναι για πάντα, ναι.
1: Una canzone versione napoletana. Sì o no?